το σπίτι μας ήταν στο δρόμο. Δεν το χαλούσανε. Επειδή ήταν δρόμος και άμα θέλω το χαλάσουν έπεφταν οι πέτρες όλες στο δρόμο. Και δεν το χαλούσανε. Ο πατέρας μου είχε ρέαχος και λέει για να μην το χαλούνε θα πούνε πως είμαι και στα μπίτης. Και έβγαινε κάθε μέρα στην κορφή και έκανε το σταυρό του να πέσει στο σπίτι. Γιατί σου λένε για να απομείνει το σπίτι, θα πούνε και στα μπίτης μου. Χωρίς να ξέρω κάτι. Τέλος πάντων στα τελευταία το ρίξανε και έρχεται και χώρα του. Έπεσε το σπίτι, έπεσε το σπίτι.

καημό δεν έχουν, μα στο καλό και στο κακό περιπατούν και τρέχουν και τον αρμάτο οι ταραχές, οχθρίτες και τα βάρη.

φρούκα στη τετό λοιπόν κι ας πιάνει όπου έχει γνώση για να κατέχει αλλού βουλή.